0: Μαλαχέμ αμίγος λίτας έτοιμα χωτένε. Ένα χέμας πιτσαρότ. Τι έχει λεχά χωτένε?
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.